ζήβαλες, τρούα, βαβά, στα μεταλλήμπη, κυσέω. Στα τσότα, στα τσότα, στα βαϊ, στα βαϊ. Συνέτα κακαφ, καν βεκάν, κυσέω, μπερεστά, σένα σαλεφ. Καν ουσίμε, σβετσένο, αντισκανέ, μη τζεμερό, με παβάλ. Συνελέα, η καφτόν, συνεγκένα, η μετάμπτεστα, η μισέμαϊ. Αχούνια, χουλού, αλεφενά, καζίδερα, καζίδερα.